Ως μπε Χριστός, να σκούρα καλά κουλά χέλ, ο μην έγκλη κουλά χέλ, ο φύ κουλή χέλ. Λέανε κασατορτανα, ο άντανα, ο χωφιστανα, ο καβιλτανα ηλίκ,